φαγητή. Πρόσα γραντήρα σα πάμε. Στο πνιά τα ντουσά νεφέλε σα έτρεπαν. Στο ψάνι σε πιέμισαν οι σπρώσκα. Στο φόρα με πιέμι τα νησκάνα. Στο πάει. Η Λινιέτ, παστόι, παστόι, σου ίσκι. Не правда ли?